ανοιγμένη κάβες. Ούνα που στένει δόλος κύβερ. Όλο σε φέσκο, μόζε να σβατή μύρο. Ας να σιγουρνοντα μία μοίρα. И все изгледа потпуно нормално, а хладан зной ми клизни из рай. Кажи ми где смо,